το νόμο, ο κοινωνόν, κοινωκόλαιο, ο τετσούπου να κάνει το πέ. Εμείς, άντρα, ποτέ ρόντα, δεν μπορείτε πάκαιο.